0: Ενιάς αμήτλαν τένιο τίλιου λακουτλάπαν τα λιπάν έδιν κιτσούα μαγιολότη ασέμω το πάλι κι ο αλάνε μιλείς ειγκουεπολείς τα λιπάν τι είναι σκαιοτικιού τσοτσίμε τι είναι σκαιοτικιού κουικάμε
1: ονκέ δε ήρμε. ¿Qué quedará en pos de mí aquí en la tierra? ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Que acaso en vano he de venir a vivir, a brotar aquí en la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos.
2: With what shall I go? Shall I leave nothing in my place over this earth? How should my heart act? Did we come to live in vain, to grow on this earth? We leave at least flowers. We leave at least songs.
3: We leave at least flowers. We leave at least songs.